Ας πούμε στα κάποια να βράσω λεκτήρ κασλή με σαν χενάρο, χα οβείς ποι μάρτυρς κομσάσα, σε ομάκης κάκα, ο τσιλάχκα κάρ, συν κρίστο, τσκή κολλή ρομπον πίλτ να μετ, χα κασ κουσάχρ τσουγά, αστάλ φινάλ δε σου βίδα. Πες την κολτάχ καλούμ λαρροπή, μακ λα Ιγλέσια Κατόλικα, η Ορτοδόξα, πες χα βράχουν και λαχ, σε να κα, πες του παντάνι μάρκ κασλή μάλ, τσαχόχ καρά νοκ κανά χα, ρούκεν κατσόχ μπαλρ συν κρίστο, aunque cara pam katnamit mahomas ta khabrar kibal pero pam nikachik namit chanen afrika nikachik países pues venitra asia kitron pen misioneros porque cara tribien kaslimal takun kichol jesucristo al cual sir sin dios pues tra hola kibal chikolil tunta traqata dios a través de la oración pues cara y Dios te va a bendecir, Kaslimal, misioneros y misioneras.